0: Ακαρά!
1: Αγιά!
0: Αγιά!
1: Ρόμπο! Ρόμπο!
0: Ακαρά!
1: Come on, baby!
0: Ναχτή! Ναχτή!
1: Ιάλια! Ζένιουριε φόρν! Βάρκεν και φρόβον! Βάρκεν και μόβον! Ιάλια!